του. Κατελεφώνει θύραμπτη μου. I'm through, I'm screwed. Του μετανιζόταν υπό του. Αντί, αμ. Κούσγανε το τίσο μου καγκαμπού. Fuck you, fuck you. Μου γκέσα γιώτε σίτσα μου κασκού. Descendí a ser el hombre, flojo en el arco.